0: Ντίνος Αργυρός. One of Greece's biggest stars. One unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθήνα μου. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: The Cypriot Community Centre invites you to our popular Bingo and Souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including Souvlaki and first game. Call us on 020-881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22-5HU or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: This is LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: OGR. In the mix.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
2: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: LGR in the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0493 and 075 6830 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.

0: ένα και μοναδικό.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, στα μαζί σας μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Καλώς ορίσατε. 10 ώρα Λονδίνου λοιπόν και μέχρι το μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας, θα είμαστε μαζί. Και όπως πάντα έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε να δούμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα και πολύ μουσικούλα. Καλή σας ημέρα. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Είναι λίγο έτσι μουντός σήμερα, αλλά εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Καλώς ορίσατε και μείνετε μαζί μου. Και όπως έχω πει, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Λένιδη μου και πάρε με, καλή σας ημέρα και πάλι. Ο καιρός σήμερα 15 βαθμοί Κελσίου προς τον παρόν και θα ανέβει μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 20 βαθμούς. Το απόγευμα θα βγει ο ήλιος γύρω στις 3 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και την δύση του που θα είναι στις 7 και 4 λεπτά. Καλημέρα στην κυρία Άννα και εσάς τους υπόλοιπους που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Ναι, στις 8 η ώρα θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας, μέχρι και το πρωί γύρω στις 4 θα κρυφτεί. Θα ξημερώσουμε το καλό 6 και 45 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 μέχρι 20 βαθμούς και ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του το απογευματάκι και αύριο Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 μέχρι 22 βαθμούς και το ίδιο θα έχουμε, ο καιρός είναι παρόμοιος και σήμερα και αύριο. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλημέρα, να είστε καλά και σε λίγο θα δούμε και τις ειδήσεις μας, τίτλους ειδήσεων από τα κυπριακά έντυπα, τα ελληνικά και τα διεθνή. Καλή σας ημέρα όπου και αν είστε. Να σας θυμίσω ότι εκπέμπουμε στην συχνότητα 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Εκπέμπουμε μέσω του DAB στη Γλασκόβη, στο Midlands και εδώ στο Λονδίνο. Στην περιοχή του Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham. Καλημέρα σε όλους εκεί, τους καλούς φίλους και τους συγγενείς και καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Από τις ραγδαίες εξελίξεις στην απότομη προσγείωση, η στασιμότητα που ήταν από την αρχή εμφανής και η διαδικασία επανέναξης του blame game. Ποιος φταίει? Έκλεψαν όχημα από πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λάρνακα, χειροπέδες σε ανήλικο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες στην Μέση Ανατολή επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζεται. Σελέπριτις, ηθοποιοί και τραγουδιστές τον στο σβησμένο σε εισαγωγικά πελατολόγιο των γιατρών. Cyprus League στο γασιπί αγώνας. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Η οικογενειακή φωτογραφία του Μαζονάκη πριν από τη μεγάλη ρήξη. Πιο κάτω συγχωρείτε, πόθεν έσχες πόσο αυστηρά ελέγχονται τελικά οι αξιωματούχοι στην Κύπρο. Από την απλή δήλωση στον προσωπικό έλεγχο, τι άλλαξε και τι λείπει. Πρόλαβαν τα χειρότερα. Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Φράχτη Προδρόμου. Το συλλογικό πένθος για τον θάνατο Μαζονάκη. Γιατί θρηνούμε κάποιον που δεν γνωρίσαμε ποτέ. Χειροπέδες σε 22χρονο οδηγούσε με διπλάσια ταχύτητα από το όριο. Στους δρόμους η αστυνομία 7 συλλήψεις ανά τον Παγκύπριο και ο κάτω μαύρο βαν μια ποινική διαδικασία εξελίχθηκε σε θεσμική κρίση. Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη, βροχές και καταιγίδες στο μενού σε εισαγωγικά. Αυτά τα κυπριακά μας έντυπα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό τραγουδάκι και θα γυρίσω πίσω να δούμε και τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103.3.

0: να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι, να είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Έχουμε εδώ σήμερα λοιπόν Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, ήδη θάνατος Γιώργου Μαζονάκη και πάλι η αρχή για το μαύρο σε εισαγωγικά χρήμα, ερευνά Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Τι έχει μπει στο μικροσκόπιο? Θεοδωρόπουλος και Γάκα λοιπόν είναι οι γιατροί αυτοί που έχουν αυτή την κλινική όπου απεβίωσε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ποιο είναι το πρόσωπο που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή, μπαίνει στο κάδρο των ερευνών. Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευσε γιατρό από τις Φιλιππίνες. Διασώστης ΕΓΚΑΒ για Μαζονάκη. Ο απεινιδωτής, διαβάζω ξανά αυτή την λέξη, νέα λέξη για μένα, ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε, δεν μας έδωσαν καμία πληροφορία. Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω. Άγριος τσακωμός, ο Καλιανγκάνης κατηγόρησε τους συνδικαλιστές γιατρούς για πλημελή έλεγχο. Παραδέχτηκε ότι έκανε και αυτός τα στραβά, σε εισαγωγικά, τα στραβά μάτια, ενέργεια, δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, ανήλικοι πώς καταφέρνουν να αγοράσουν αλκοόλ και καπνικά με πειραγμένες ταυτότητες. Πιο κάτω, εδώ ένα βίντεο σοκ, μαθήτρια λέει, και το βλέπουμε εδώ, βλέπουμε μια μαθήτρια να επιτίθεται με μαχαίρι τύπου καραμπίτ σε καθηγήτρια μέσα στην αίθουσα. Κύριε λέει σου, my god, βίντεο είναι σοκαριστικό, σοκαριστικό. Anyway, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι αυτό που έγινε. Είναι μία αίθουσα όπου στην αίθουσα αυτή υπάρχουν μόνο οι καρέκλες, η καθηγήτρια και η μαθήτρια. Τώρα μπορεί και να είναι και AI, δεν ξέρω. Καιρός, ηλιοφάνεια με 30 διάρια, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο και τοπικές βροχές στα ορεινά. Κοιτάζουμε τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ Γιώργος Μαζονάκης και πάλι, το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι. Τι ξέρει αυτό το κοριτσάκι τώρα? Anyway, πρέπει να κάνουμε και show. Επιστροφή ενίκιου. Τι ισχύει για την ενίσχυση των 1.600 ευρώ, για ποιους έρχεται διπλή καταβολή? Και εδώ ο φίλος μου Ed Sheeran, αδικαιολόγητο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, είπε με δάκρυα στα μάτια. Μπράβο ρε Ed, μπράβο. Μόσχα, μπήκε στο στόχαστρο εκατοντάδων ουκρανικών τρόνς, 2 νεκροί και φωτιά σε δηληστήριο. Και λίγο πιο κάτω και πάλι Γιώργος Μαζονάκης στην κορυφή του Spotify, ο 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως. Τα τραγούδια του που ακούγονται. Χασίμ Θάτσι. Ποιος είναι ο Χασίμ Θάτσι? Ο πρώην πρωθυπουργός του Κωσόβου, σε καταδίκη του σε 25 χρόνια φυλάκιση, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες και αφαίρεση ανθρωπίνων οργάνων. Κύριε Ρέσου, Λοιπόν, αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και ώρα, η ώρα μας έχουμε 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα προλάβουμε, νομίζω, να δούμε και τα διεθνή νέα, τους τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, lifo.gr/now/world, όπου θα ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Πάμε να δούμε τι έχουμε, τίτλοι ειδήσεων, και αν ενδιαφέρεστε να δείτε αυτά τα θέματα αναλυτικότερα και έχετε πρόσβαση, μπείτε λοιπόν στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Διεθνή νέα. Ρωσία. Ο δήμαρχος της Μόσχας αναφέρει άνευ προηγουμένου επίθεση με στόχο την διατάραξη των εκλογών. Πιο κάτω. Ο Ed Sheeran, το είδαμε και στα ελληνικά έντυπα, στην πρώτη συναυλία μετά τον αποκλεισμό του Malcolm Moore, καταστροφικά όσα συμβαίνουν, λέει, στη Γάζα. Μάλιστα. Το σκανδιναβικό παράδοξο, γιατί ακόμη και οι πιο ισότιμες κοινωνίες αποτυχάνουν να περιορίσουν την βία κατά των γυναικών. Σαουδική Αραβία, οι Χούθη εκτόξευσαν πύραυλο στο Ριάντ. Επιχείρησαν να στοχεύσουν αμάχους. Στο ΝΑΤΟ, τι γίνεται, ο στρατηγός του καγκελαρίου Γκάρστεν Μπρόιερ εξελέγει επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε AI Force και αναζητά, τσάρο, λέει, σε εισαγωγικά, για την τεχνική νοημοσύνη. Πιο κάτω. Οι Χούθη λένε ότι χτύπησαν το Ριάντ μετά τις εκρήξεις και τον μαύρο καπνό κοντά στο αεροδρόμιο. Και πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω, πώς έφτασε στην Ελβετία ο φυγάδικος Αμερικανός αξιωματούχος μετά την καταδίκη του για διαφθορά. Αμερικανός CEO μόδας παραιτήθηκε μετά το βίντεο που τον δείχνει να ακινητοποιεί ακτιβιστές. Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπέζι φόρος στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, καθώς βενζίνη και ντίζελ σπάνε ρεκόρ. Πιο κάτω, πάλι για το AI, παρολίγο να ξεκινήσει πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχεδίαζαν έφοδο σε κινέζικο πλοίο μετά από λάθος του AI. Μάλιστα, κάνει και το AI λάθη, πολλά μάλιστα. Ο Τραμπ απειλεί με κατεδάφιση του Kennedy Center. Χιλιάδες σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το κτίριο για να το προστατεύσουν. Θα σκοτώσουν τη μητέρα σου, σε εισαγωγικά, όσο περιγράφει ο πρώην μέλος των Pussy Riot, που στρατολόγησε υπόθεση, λέει, στην FSB. Λευκός οίκος άρχισαν. Αποκλεισμοί CNN, MS και Now. Σαουδική Αραβία, μαύρος καπνός κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, μετά από αναφορές για εκρήξεις. Και λίγο πιο κάτω, ύμνος. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, εδώ χαμένο. Αυστραλία. Εντολή εξόντωσης για μεγάλο λευκό καρχαρία μετά από θανατηφόρα επίθεση σε κολυμπητή. και πιο κάτω από την γκρίνια στα χαμόγελα, το επικοινωνιακό τρίκ που εκτόξευσε την ακροδεξιά στην Γερμανία. Αυτά λοιπόν ήταν τα ελληνικά, μάλλον τα διεθνή έντυπα, και πάμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Charging international tourists an entry fee for London's museums could be detrimental for the capital's cultural appeal and subsequent survival, ministers have been told. In March, the government confirmed they would look at the possibility of charging international visitors at national museums across the country amid a cultural funding crisis. Universal free admission to the national museums has been in place since 2001 for both domestic and foreign visitors. However, a funding shortfall caused by higher running costs and underwhelming footfall has prompted a discussion over the long-term sustainability over the cultural institutions. Party candidates have been confirmed for the upcoming Holborn and St Pancras by-election on October the 8th, after former Prime Minister Sir Keir Starmer resigned as MP in early September. The seat covers much of Camden, including Covent Garden and Bloomsbury, Camden Town, Regent's Park and Kentish Town. Labour announced last week that Camden Council leader Sagal Abdiwali will be the party's candidate for the contest. And on Friday, September 11th, the Green Party leader Zach Polanski officially secured his nomination. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας θυμίσω ότι κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα οι δύο κυπριακές εφημερίδες, η Παρικιακή, η οποία φτάνει και στα γραφεία μας εδώ και μπορείτε να τη βρείτε σε διάφορους τόπους, όπως εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και αλλού, με τα τελευταία και πολλές άλλες πληροφορίες όσον αφορά την άλλη την εφημερίδα, την δεύτερη εφημερίδα της Παρικίας, την Ελευθερία. Η Ελευθερία κυκλοφορεί μόνο στο ίντερνετ προς το παρόν και μπορείτε να την διαβάσετε anytime. Σήμερα παραδείγματος χάρη μπείτε στο www.elευθερία.co.uk και εκεί θα μπορέσετε να διαβάσετε όλα τα νέα της Ελευθερίας. Να πούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Παρικίας και να τα στηρίζουμε όλοι μας, γιατί μας ενημερώνουν και μας πληροφορούν για πολλά σημαντικά πράγματα. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Μιχάλη Έλληνα, τον Διευθυντή της Ελευθερίας, καθώς και σε όλους εκεί στην Παρικιακή, με νέο Διευθυντή, τον Τζορτζ Τσάλο, και με όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζουν να κάνουν. Αυτά.

16 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι πλησιάζει το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London N22. Αρχίζει στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. The third Bicommunal Cypriot Festival is going to be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22, 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information very soon about the program, the cultural program, music, dancing, poetry, chatista, and everything else with singers and bands. And more information very soon. Well, let's go. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο, κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι θέλω να σας πω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από την φίλη μου την Έλενα Χατζιαυξέντη, η οποία είναι μια καταπληκτική ερμηνεύτρια, καινούργιο τραγούδι με καινούργιο βίντεο που ετοιμάζει, και πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία, την έχουμε εδώ, να μας μιλήσει για την καριέρα της, για μελλοντικά σχέδια, καθώς επίσης μια συνέντευξη εκεί στο Hellenic TV στο πρόγραμμά μου, το Faces, όπου μπορούμε να δείξουμε και το βίντεο κλιπ αυτό που ετοιμάζει.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804.

0: 6.000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Φτάνει και περισσεύει λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έγινε εδώ με την Greek Life Αριοφλάντων, η οποία ανακοίνωσε και διαβάσαμε την ανακοίνωση αυτή για να σας ενημερώσουμε ότι άνοιξε επίσημα την λειτουργία της χθες Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, όπου μπορείτε να την επισκεφτείτε ή να κλείσετε μία θέση εκεί μπαίνοντας στο catalog.greeklibrary.org/opac/visit, και εκεί μπορείτε να διαλέξετε ημερομηνία και ένα 15 λεπτό παράθυρο άφηξης. Αφήστε το όνομά σας εκεί και το email σας και θα σας απαντήσουν οι υπεύθυνοι εκεί. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο, το 07725403244, όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να αφήσετε μήνυμα και οι υπεύθυνοι εκεί θα σας απαντήσουν, θα επικοινωνήσουν μαζί σας και να σας δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν να έχετε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και λέμε 31 τα λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 31 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας, και μιλώντας για 10 η ώρα εδώ στο Λονδίνο, σήμερα μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, επαναρχίζει η εκπομπή μια φορά και ένα καιρό. Γυρίσαμε πίσω με παιδιά, με συμμετοχές από παιδιά των βαριακών μας σχολείων, και σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή της νέας περίοδου στις 10 και λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Έτσι για να γνωρίζετε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

όμως και φοβάμαι να σας πω λίγο για αυτή την εκδήλωση που γίνεται εκεί στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο, Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, N22, την Τετάρτη που μας έρχεται, 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το απόγευμα. Εκεί στο ισόγειο, στο καφέ, το καφενείο κάτω. Εκεί λοιπόν, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να συναντήσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα του από το Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς με θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσετε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα Διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και όλα αυτά στηρίζονται από το British Heart Foundation. Παραλαμβάνω την ημερομηνία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα μέχρι και τις 3 το απόγευμα, εκεί στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο, κάτω στον χώρο του καφενείου. Αυτά. Λοιπόν, να τους χαρίσουμε και ένα τραγούδι εκεί στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο. Να πούμε καλημέρα στην διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, να χαιρετήσουμε όλο το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ και όλους κάτω στο καφενείο εκεί, τον Κώστα και την ομάδα του εκεί, την Βικτόρια. Καλημέρα στη Βικτόρια, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Μαρία και στους υπόλοιπους. Και να χαιρετήσουμε και όλους τους θαμώνες εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και θέλω να τους χαρίσω το «Θέλω να πάω έσω μου», χαρισμένο σε όλους τους μετανάστες και όλους τους πρόσφυγες που επιθυμούν και θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους. Τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο που είναι στην Κύπρο, αλλά μπορεί και να μας ακούει. Το χαρίζω επίσης στις ακροάτρες και τους ακροατές, σε εσάς που το ζητάτε τακτικά, όπως είναι η κυρία Γεωργία, η κυρία Μαρία, ο κύριος Πέτρος και οι υπόλοιποι. Θέλω να πάω έσω μου.

Εθνική Ζαχαρία, λοιπόν, σε μουσική εκεί που είχα λάμπους. Θέλω να πάω έσω μου. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και σε εσάς τους ακροατές που σας αρέσει το πίνκο. Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, λοιπόν, οργανώνει πίνκο και σουβλάκι night την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή, και μπορείτε να κλείσετε θέσεις τηλεφωνώντας στο 0208 881 2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Pinko Night and Kebab Night at the Cypriot Community Center, Friday, 25th of September, 26. For tickets, call 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com. Αυτά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το χωρίσω και στον κύριο Ανδρέα που μας ακούει, είναι στο αμάξι τώρα και μας ακούει, και επίσης στην κυρία Ανδρούλα, στον κύριο Πέτρο και σε όλους εσάς που σας αρέσει η κυπριακή μουσική και τα τραγούδια σε κυπριακή διάλεκτο. Μια λέξη μιτσά.

σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Για να δούμε. Έχουμε 2 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και μετά από αυτό, γυρνάει πίσω να πούμε στην τρίτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου με χορηγό Caris Capital και Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars. One night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Λοιπόν, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, Αργυρέ, πάμε να μας πεις για τις καμπάνες.

λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9, αυτός ήταν ο Χρήστος Σαντικάη, πουθενά καλά, record of the week. Συνεχίζουμε, καλημέρες, θέλω να πω να αρχίσω με το Δήμος Continental, εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer Green. Καλημέρα στον Μάριο και την Ειρήνη και να σας πω ότι σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα στα αστέρια. Good morning to everyone at Astoria and Cleaners Unite, the boys and the girls, and thank you very much for your services, boys and girls. And good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Καλημέρα εκεί στο Αρώμα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Λίτσα, στο Wilton. Εκεί τον Άντι χαιρετώ και την ομάδα του εκεί. Στο Παπινώντας να πω ένα καλημέρα και καλές δουλειές. Στο Διόνυσος καλή σας ημέρα. Και να έρθω λίγο κάτω εδώ στο Palmer Screen. Καλημέρα στο Ζούρτος. Εκεί Ζούρτος Πούτσες. Και απέναντι από το Ζούρτος είναι το Taste of Cyprus. Καλημέρα σε όλους εκεί. Τον Μόντι και τα κορίτσια και τα γόρια εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη που μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες και με το χαμόγελο στα χείλη, μπράβο της. Και επίσης καλημέρα σε όλους τους αμόνες του γνωστούς, τον Κρίς, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη και όλους τους άλλους. Να πάω λίγο πιο πάνω, ξέχασα να πω, δίπλα από το Δήμος Continental είναι και το Wild Bee, το άγρια μέλισσα εκεί. Καλημέρα εντωμεταξύ στον Θείο και στον Στέλιο, ο οποίος ήταν πάντα εξυπηρετικός εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Καλημέρα σε όλους. Να πάω και λίγο στο Middleton Road, χαιρετώ τα καφενεία εκεί, τον Κυπρέο, πιο πάνω είναι το Νικοσία, λίγο πιο πάνω είναι το Δημητρίου in English, and on the corner, Mom's Bistro. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νάκη και την κυρία Artemis, καλημέρα στον φίλο μου τον Roger Greg και όλους τους άλλους, καλές δουλειές, καλό Σαββατοκυριακό. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, βεβαίως, why not, why not.

0: αγαπώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρες, καλημέρες και άλλες θέλω να πω. Έχουμε να διανύσουμε ακόμα 45 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά το δελτίο επανέρχεται, όπως έχω πει, η εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Καινούργια σεζόν, καινούργια περίοδος, καινούργια εκπομπή με συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία και σήμερα με το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας της Κύπρου. Ένα μήνυμα για τους δασκάλους, γενικά όλους τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους μαθητές. Να πω καλημέρα εκεί στο Χάριγκεϊ. Να πάω στον καλό μου φίλο τον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Είναι και στην Επιτροπή της Εκκλησίας ο Τάσος, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Και επίσης καλημέρα στον Τόνι Θεοδόρου, τον φίλο μου, τον πρόεδρο εκεί της κοινότητας. Τάσος και Νίκ από τον Νίκολα Σπρίντες, Τόνι Θεοδόρου, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και επίσης να χαιρετήσω λίγο πιο πάνω, χθες τα είδα τα καλά τα παιδιά εκεί στο Λούτσια, ο Θανάσης, ο Γιάννης και η Κριστίνα και οι άλλοι υπόλοιποι. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα στα καλά τα παιδιά εκεί. Και λέω να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Με πολύ πολύ αγάπη λοιπόν, τραγούδι το οποίο θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία, ένα μεγάλο ντουέτο με την αείμνηστη Μαρινέλα και τον Κώστα του Χατζή, που ακόμα βρίσκεται εν ενεργεία. Σ' αγαπώ, αυτό είναι. Πάμε.

γυμνασίων του ΕΤΟ. Και να πω καλημέρα, θέλω, εκεί στα δύο καταστήματα της κυρίας Δέσποινας, Δέσποινας Foods. Καλημέρα κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Σας χαιρετώ και εσάς και όλο το προσωπικό. Καλές δουλειές να έχετε και ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Και ευχαριστούμε αγαπητέ μου για την χορηγία κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 και άλλα πολλά. Επίσης καλημέρα ιδιαίτερα εκεί στους δύο οίκους ευγερίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό εκεί στους δύο οίκους ευγερίας, με πολύ αγάπη και τους θαμώνες με πολλές ευχές να έχουν πάντα καλές ώρες, καλές μέρες, να περνούν πολύ όμορφα. Και ευχαριστίες αγαπητέ κύριε Μελή για την χορηγία τόσων πολλών ετών κάθε Κυριακή με τις συνδέσεις με τις εκκλησίες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και να χαρίσουμε λοιπόν στον κύριο Μελή και την οικογένειά του, στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του, καθώς και στην κυρία Δέσποινα και το προσωπικό της και όλους τους πελάτες. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Μαρία Αναματερού και το Άρωμα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
6: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ξενονίδη λοιπόν. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε 30, για να δούμε, 28 λεπτά περίπου πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά σας επενθυμίζω για την εκπομπή μας μια φορά και έναν καιρό, που επιστρέφει και πάλι νέα εκπομπή, καινούργια εκπομπή σήμερα λοιπόν για αυτή τη νέα περίοδο, νέα σεζόν, με τη συμμετοχή παιδιών από τα παιδιακά μας σχολεία, καθώς και με μήνυμα από την Υπουργό Παιδείας της Κύπρου για τους καθηγητές, όλους τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους μαθητές για τη νέα σεζόν. Στις 10 και λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων μια φορά και έναν καιρό. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε στα αμάξια, στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε. Καλημέρα θέλω να πω στον Δώρο τον Μούλο που πάντα ακούει στο αμάξι. Καλημέρα στον Τάσο τον Χάνα. Καλημέρα στον Πάνο τον Σαββίδη. Καλημέρα αγαπητέ Πάνο, να είσαι καλά. Στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, ο οποίος νομίζω ότι απουσιάζει ακόμα, είναι στην Κύπρο, αλλά κάποτε ακούει μέσω του έξυπνου κινητού. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που είστε στο αμάξι, και να σας πω ότι η μέρα έχει βάσανα, μα η νύχτα είναι ωραία, γιατί έρχεσαι στον ύπνο μου και μου κρατάς παρέα.

μουσικής. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό που πρέπει να μας ακούει αυτή την ώρα, καθώς επίσης και στην κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα στον Σαββάκη. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια του Γιώργου του Μασού, ο οποίος θα μας πει για την καλοχωρήτησαν, αγαπητέ Γιώργο. Και λέω να ακούσουμε 2-3 κυπριακά τραγούδια. Πάμε με την καλοχωρήτησα και βλέπουμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Βεβαίως, βεβαίως, και να καλημερίσω τον καλό μου το φίλο το Ξενάκη. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Μας ακούει και άκου να δεις, φίλε μου, να σου πω, να σου χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Τζάκου, να δεις τι έγινε. Εψές που πιάσεις ότις.

Ο Χρήστος Ζωσίκης και έχουμε 11 λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων των 10 και αμέσως μετά η καινούργια εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Νέα σεζόν, νέα περίοδος με τη συμμετοχή παιδιών από τα παρακιακά μας σχολεία, την συμμετοχή παιδιών καθώς επίσης και την συμμετοχή του Ματθαίου Βενετσάνου εκπαιδευτικού και του Βασίλη Παναγή. Σήμερα θα έχουμε και την συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας με ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε όλους τους καθηγητές, τους δασκάλους, σε όλους γενικά τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους μαθητές στις 10 και λίγο μετά το Ελτίον Ειδήσεων. Και άκου αγαπητέ φίλε Ξενάκη, τι έπαθεν ο Τσιρκακός. Σου είπα την ιστορία του Τσιρκακού. Άκου να μάθεις. Ο Τσιρκακός

Άγιος Κάκο Ιντάπαθες, κάπου εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όσοι εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε όλοι καλά την υπόλοιπη μέρα μας και τη νύχτα μας. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Το επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο από όλα, η υγεία. Να αγαπάμε αλλήλους και θα τα πούμε σε λίγο στην εκπομπή μια φορά και ένα καιρό μετά το Ελληνικών Ειδήσεων. Και αύριο θα είμαι μαζί σας στις 10 η ώρα Ρονδίνου. 10 η ώρα το πρωί Ρονδίνου. Προς το παρόν, bye bye.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου μικροί και μεγάλοι φίλοι. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας μια φορά και έναν καιρό. Και καλώς όρισες, Μαθαίο.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, φίλοι μας.
0: Πώς τα πήγαμε?
1: Μια χαρά τα πήγαμε. Ξεκουραστήκαμε, Βασίλη, και γυρίσαμε δυναμικά στα παρικιακά μας σχολεία.
0: Με γεμάτες μπαταρίες.
1: Ακριβώς.
0: Και ιδέες και όλα.
1: Τα πάντα, Βασίλη.
0: Πάντα. Λοιπόν.
1: Για ποια χρονιά είμαστε τώρα εδώ, Βασίλη? Πόσα χρόνια αυτή η εκπομπή, πες μας.
0: Έχει 6-7 περίπου.
1: Μαζί, ναι.
0: Μαζί.
1: Η εκπομπή.
0: Η εκπομπή πέραν των 30.
1: Πέραν των 30.
0: Πέραν των 30, ναι.
1: Τι υπέροχο πράγμα, ε.
0: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι, εγώ την ξεκίνησα.
1: Ακριβώς.
0: Η εκπομπή, η ιδέα δική μου, και έκανα μόνο μου την εκπομπή. Ξέρεις, δίχως την αποστολή. Και μετά βρήκα δασκάλους οι οποίοι έρχονταν με την άδεια του προϊστάμενου της εκπαιδευτικής αποστολής, ερχόντουσαν εδώ, κάναμε τις εκπομπές με παιδιά. Φέρναμε και παιδιά.
1: Φέρναμε
0: και παιδιά. Και μετά έγινε μια ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω του Υπουργείου Παιδείας τότε. Πήγα και είδα τον Υπουργό στην Κύπρο και του είπα: θέλουμε περισσότερη βοήθεια. Και λέει: το τι μπορώ να κάνω για εσάς, να πω στην αποστολή, να δώσω εντολή να σας δώσουν ένα δάσκαλο να έρχεται εκεί, να είναι συνυπεύθυνος για την εκπομπή. Και λέει: φωτιά. Και λειτουργήσε. Λειτουργήσε. Η εκπομπή είναι μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι την ακούνε. Ήξερα ότι την ακούγανε πιο πολλοί, γιατί έκανα έτσι μια προσπάθεια να μάθω. Την άκουγαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι μαμάδες, μπαπάδες στο αμάξι που παίρνανε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό
1: ακριβώς
0: το κράτησα εκεί, εκείνη την ώρα. Την Πετέρη είδα δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και μετά λέω, καλά, εκείνη την ώρα δεν θα την ακούν πολλοί, ενώ η καλύτερη ώρα είναι την Κυριακή, οι οποίοι μαθητές πηγαίνουν με τους παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, παπάδες στην εκκλησία και είναι καλύτερη ώρα να τα ακούσουν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι και έγινε.
1: Και Βασίλη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες για τα πόσα χρόνια κράτησε αυτή η εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια φημολογία, μα τα παρικιακά σχολεία θα κλείσουν, μα ποιος θα πηγαίνει
0: περίπτωση
1: πλέον.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εσείς οι δάσκαλοι που ήρθατε και από την Αποστολή την Κυπριακή θα πάτε πίσω. Σε καμία των περιπτώσεων, Βασίλη,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι,
1: τα δεδομένα μιλούν διαφορετικά και βλέπουμε ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο αυξάνεται, να σου πω κάτι άλλο. Αυξήθηκε και το ενδιαφέρον και των γονιών, εντάξει. Και επειδή έχει γίνει μια συνήθεια πλέον ότι τα Σάββατα ή τις Τετάρτες, Πέμπτες, δεν ξέρω ακριβώς που έδιναν μαθήματα, έχουν συνηθίσει οι γονείς για να παίρνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο. Και γίνονται τόσα πολλά λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μαθαίνουν τόσα πολλά πράγματα τα παιδιά για την κουλτούρα, για την ιστορία, για η θρησκεία, τα πάντα, που έγινε απαραίτητο.
1: Ακριβώς, ναι. Βασίλη, είναι πλέον μέρος της ρουτίνας των παιδιών και μια πολύ ωραία ρουτίνα,
0: ναι.
1: Γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές, μέσα από το ελληνικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο την γλώσσα αλλά και τον πολιτισμό, την κουλτούρα της χώρας μας, και επίσης δημιουργούν φιλίες,
0: ναι, ναι,
1: με παιδιά που έχουν το ίδιο background, έτσι, το ίδιο υπόβαθρο μαζί τους, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε, Βασίλη, ότι όσοι γονείς δεν το έπραξαν και δεν έχουν φέρει ακόμα τα παιδιά τους στο ελληνικό
0: να
1: σχολείο,
0: να τα γράψουν στο σχολείο,
1: να τα γράψουν επιγόντως.
0: Mm-hmm.
1: Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, γιατί υπάρχουν πολλά παρικιακά σχολεία, άλλα είναι online, άλλα είναι διαζώσεις, άλλα είναι στο Βόρειο Λονδίνο, άλλα στο Νότιο, στην επαρχία. Ξέρεις, Βασίλη, πόσες φορές ανακαλύπτω, εγώ που είμαι πόσα χρόνια εδώ, κάποιο καινούριο σχολείο κάπου και λέω, άμα έχει σχολείο εκεί, πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κάθε γωνιά της Αγγλίας
0: υπάρχει σχολείο, ναι.
1: Υπάρχει ένα μικρό παρικιακό σχολείο.
0: Ναι, όπου υπάρχει η κοινότητα,
1: ναι,
0: έστω και μικρή, υπάρχει σχολείο.
1: Και όπου δεν υπάρχει, είναι γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη και
0: ναι, ναι,
1: θέλουν οι άνθρωποι που είναι
0: ακριβώς
1: εκεί να μάθουν την ανάγκη
0: τα παιδιά τους ελληνικά,
1: να μάθουν
0: την ιστορία, την κουλτούρα.
1: Ναι. Δεν έχει οργανωθεί, δεν Ναι, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Λοιπόν, Βασίλη Τηρέζα, να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας σήμερα με το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της κυρίας Αθηνάς Μιχαηλίδου, έτσι, του Υπουργείου της Κύπρου, για τη νέα φετινή σχολική χρονιά.
0: Βεβαίως.
1: Αγαπητοί και αγαπητές μαθητές, μαθήτριες, αγαπητοί και αγαπητές φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί. Η έναρξη κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας περιόδου μάθησης, δημιουργίας και προσωπικής εξέλιξης, καθώς και την απαρχή κατάκτησης πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών. Είναι η στιγμή που τα σχολεία και τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα αποκτούν ξανά ζωή μέσα από την παρουσία, τη ζωντάνια και τις προσδοκίες των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών μας. Για την πολιτεία, η επιστροφή στα θρανία και στα αμφιθέατρα αποτελεί μέγιστη ευθύνη. Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός ασφαλούς, εύρυθμου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας αποτελούν θεμέλια ανάπτυξης για την κοινωνία και τον τόπο μας. Καλωσορίζουμε τη φετινή χρονιά με σταθερή προσήλωση στην ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, δίνοντας συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, στις καινοτομίες και την επίλυση χρόνιων θεμάτων. Εξυγχρονίζουμε το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, εξορθολογίζουμε και εμπλουτίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα με νέα γνωστικά αντικείμενα. Αναβαθμίζουμε τις κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων και αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογικής εξέλιξης. Παράλληλα, υιοθετούμε επιστημονικά τεκμηριωμένα παιδαγωγικά εργαλεία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή, να καλλιεργείται η γόνιμη περιέργεια, για να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Θέλουμε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Ένα σχολείο αποτελεσματικό που θα αποτελεί πηγή χαράς και δημιουργίας, θα διευρύνει τους ορίζοντές σας, θα αναγνωρίζει και θα ενδυναμώνει την ατομική και τη συλλογική μας προσπάθεια. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε η παιδεία να ενισχύει συστηματικά το κοινωνικό και εθνικό της ρόλο, να καλλιεργεί τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, να αντλεί από την ιστορία και να συμβάλλει δραστικά στο αύριο, με σταθερή επένδυση στην αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης, ισχυροποιούμε τα πανεπιστήμια ως κέντρα γνώσης και ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Ενισχύουμε τη λειτουργία, την ερευνητική τους δραστηριότητα, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους, με σκοπό την ανάδειξη ικανών επιστημόνων, έτοιμων να συνδράμουν στην πρόοδο της πατρίδας μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Βασικοί συμμέτοχοι και πρωταγωνιστές σε αυτή την πορεία αλλαγής είναι η εκπαιδευτική και η ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Νιώθουμε ευγνώμονες για την προσφορά όλων εσάς στην εκπαίδευση του τόπου μας. Είμαι βέβαιη ότι, καθοδηγώντας με αγάπη και υπομονή τα παιδιά στην απόκτηση της ωφέλιμης γνώσης, θα αποτελέσετε για άλλη μια χρονιά τη γέφυρα που συνδέει τη νέα γενιά με τη δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. Αγαπητά μου παιδιά, θέλουμε ολόκληρη η εκπαιδευτική και μαθησιακή σας διαδρομή να εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ταξίδι, μέσα από το οποίο θα κτίσετε την προσωπικότητά σας με αξίες και γνώσεις που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Ζήστε το με ανοιχτή σκέψη και σεβασμό στους γύρω σας. Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν, διερευνήστε και πειραματιστείτε. Δώστε χώρο στους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας, αλλά κρατήστε ψηλά τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της υγιούς συνεργασίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Καλή αρχή σε όλους, Δόκτωρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Σεπτέμβριος 2026.
0: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Υπουργό για το μήνυμά της. Ενθαρρυντικό, πολύ ωραία.
1: Ενθαρρυντικό, ναι. Με βλέμμα στο μέλλον.
0: Ακριβώς, ναι. Πάντοτε. Και με αναφορά στη νέα τεχνολογία και όλα.
1: Ακριβώς. Και μια παρόντρηση, όμως να κρατήσουμε τις αξίες μας.
0: Ακριβώς.
1: Και τον σεβασμό.
0: Είναι σημαντικό.
1: Αυτά κράτησα, τα ωραία που κράτησα από αυτή την όμορφη ομιλία. Βασίλη, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Καλό. Βέβαια.
1: Όλα τα τραγούδια μας είναι για την αρχή της χρονιάς σήμερα.
0: Πολύ καλά.
1: Να ακούσουμε και ένα το μαζί. που έχει πολύ τη συνεργασία μέσα. Γιατί αν δεν συνεργαστούμε, δεν θα βγει χρονιά.
0: Πήγαμε.
2: Να σου πω μια ιστορία μαγική.
3: Πες.
2: Θες αστεία να είναι ή συγκινητική?
3: Ό,τι θες.
2: Μια φορά και έναν καιρό θα ξεκινά και αν σ' αρέσει θα τη λες και εσύ μετά.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε φυσικά και το μήνυμα της κυρίας Μαρίας Λοή, έτσι, προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και σύμβολο της εκπαίδευσης της Κυπριακής, είπα, της Αρμοστίας. Όμως νομίζω καλύτερα να το ακούσουμε την άλλη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι είπαμε αρκετά σήμερα.
1: Είπαμε αρκετά σήμερα, ακούσαμε το μήνυμα της Υπουργού. Την επόμενη φορά να ακούσουμε και το μήνυμα φυσικά της κυρίας
0: Λοή. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι που... να ξεχωρίσει κιόλας από μόνο του. Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό να ανακοινώσουμε σήμερα. Δεν πρόκειται για το διαγωνισμό μας.
0: Είναι για το τριήμερο αυτό που γίνεται. Ακριβώς. Για το χορό.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: και έκανα αναφορά,
0: ναι,
1: στο διαγωνισμό μας. Ε. Mm-hmm. Ο διαγωνισμός μας, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε. Έχουμε γύρω στις 57 συμμετοχές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τις οποίες ευχαριστήθηκα που τις διάβασα και τις διάβασα επανειλημμένα και θα τις ξαναδιαβάσω αυτές που ξεχώρισα για να μπορέσω να αποφασίσω.
1: Ακριβώς.
0: Για να κρίνουμε ποια είναι αυτά που πιστεύουμε εμείς,
1: ναι,
0: βάσει των προδιαγραφών,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ποια είναι τα καλύτερα.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα είμαστε στην περίοδο όπου κρίνονται οι συμμετοχές. Εσύ, Βασίλη, είσαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής και μια ομάδα φιλολόγων.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις φιλόλογοι, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα μας δώσουν τα αποτελέσματα και η κυρία Μαρία Λοή, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε. Είμαστε δηλαδή σε αυτή τη φάση τώρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και είμαστε και στη φάση να δούμε και πού θα γίνει η εκδήλωσή μας.
0: Πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκδήλωση.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάρουν έτσι μια άλλη ευχαρίστηση όσον αφορά τη συμμετοχή τους, εφόσον θα βραβευτούν.
1: Ακριβώς.
0: Μια ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι, να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτή την καλή πράξη.
1: Εμείς φυσικά εδώ θα ανακοινώσουμε και εδώ τα αποτελέσματα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και θα διαβάσουμε και τα κείμενα των παιδιών ή θα μας τεχογραφήσουν. Τουλάχιστον οι νικητές θα τους ζητήσουμε να μας τεχογραφήσουν,
0: βέβαια,
1: να μας τα στείλουν. Λοιπόν, Βασίλη, η ανακοίνωση, όπως είπες και εσύ, για το τριήμερο του παραδοσιακού χορού που θα γίνει, έτσι. Πάντοτε η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή το διοργανώνει, να ξέρεις. Κάνουμε αρκετά πράγματα, Βασίλη, να παλέψουμε το σπίτι μας λίγο.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ναι.
1: Λοιπόν, παραδοσιακός χορός της Κύπρου και της Ελλάδας, με επιμορφωτή και εμψυχωτή των δράσεων τον κύριο Δόκτωρ Γιώργο Γιαλουρίδη, ο οποίος είναι πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, με ειδίκευση στον παραδοσιακό χορό και τη διδακτική του. Λοιπόν, το πρώτο σεμινάριο, Βασίλη, είναι βιωματικό εργαστήρι για νέους, μαθητές και μαθήτριες άνω των 12 ετών και θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, έτσι, στις 2.30 ώρα μέχρι τις 4.30,
0: okay,
1: στο Ελληνικό Παρικιακό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξέρω ότι είναι η ώρα που τα παιδιά μπορεί να είναι ήδη στο Παρικιακό του σχολείο. Και μάλλον αν δεν υπάρχει μέρημνα από το παραδοσιακό σχολείο για να πάνε όλοι μαζί ή κάτι, κάποιος γονιός που μας ακούει, γιαγιά, παππούς, θέλει το παιδί του να πάει, μπορεί να ζητήσει μια ειδική άδεια από το διευθυντή,
0: ναι,
1: ότι ξέρετε, εμείς δεν θα έρθουμε στο σχολείο το απόγευμα του Σαββάτου, γιατί θα πάμε σε αυτό το σεμινάριο, θέλω το παιδί μου να πάει σε αυτό το σεμινάριο και να παρευρεθεί.

0: Εντάξει, αυτό είναι για τους μαθητές ηλικίας άνω των 12 ετών. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 2.30 με 4.30.
1: Μάλιστα.
0: Στον Άγιο Ιωάννη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι επαγγελματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και χωροδιδασκάλους. Έτσι, το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και χωροδιδασκάλους που διδάσκουν ή ενδιαφέρονται να διδάξουν παραδοσιακούς χορούς στα ελληνικά παροικιακά σχολεία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2.30 με 6.30.
1: Και πού?
0: 4 ώρες, Βασίλη. Θα χορεύουμε 4 ώρες, θα αποτελειωθούμε.
1: Εντάξει, είναι ωραία γυμναστική κιόλας.
0: Φαντάζομαι θα έχουμε και ένα διάλειμμα.
1: Ναι. Πού θα γίνει?
0: Θα γίνει στην Κυπριακή Ιπατία Αρμοστία.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Και δηλώσεις συμμετοχής στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Mm-hmm. Επικοινωνήστε στο 020 73 21 41 57. 020 73 21 41 57. Ο πιο εύκολος τρόπος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, το τηλέφωνο, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και όποια άλλη πληροφορία, Βασίλη, και λεπτομέρεια θέλουν οι ακροατές μας, γιατί ξέρω τώρα είναι
1: μπορούν
0: δύσκολο,
1: να
0: μην έχεις στυλό να σημειώσεις.
1: Ναι.
0: Στο ίντερνετ, Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή.
1: Είναι όλα εκεί.
0: Είναι όλα εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Για το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και την Κυριακή, Βασίλη, τελειώνοντας, μετά δηλαδή, ξεκινώντας από Σάββατο, συγγνώμη, μέχρι την
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Α, ναι, και τη Δευτέρα Κυριακή είπα.
1: Είπες Κυριακή, δεν πειράζει.
0: Ναι,
1: συγχωριέσαι, ναι.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου, στις 7 η ώρα, έτσι, το απόγευμα, μέχρι τις 9.
1: Απόγευμα θα είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι. Πάλι στην Κυπριακή Ήπατη Αρμοστία, θα είναι μία διάλεξη.
1: Και είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Όχι μόνο για εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για παιδιά. Είναι ανοιχτό για όλους.
0: Ναι. Για όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Διάλεξη, ο παραδοσιακός χορός ως μέσο ευεξίας και ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας των αποδήμων. Ανοιχτό για το ευρύ κοινό. Είναι κάτι άλλο, Βασίλη?
1: Νομίζω
0: τα χαρτιά
1: είναι.
0: Μου για αυτό που τα πήγα
1: αυτό είναι.
0: Ωραία.
1: Τρία...
0: Δευτέρα, 7 με 9.
1: Ναι.
0: Ναι. Η συμμετοχή θα γίνεται μέσω του Eventbrite.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Μπορούν και μέσω να των... κλείσουν εκεί οι θέσεις.
0: Mm. Mm-hmm. Και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης του πολιτιστικού τμήματος της Κυπριακής ΥΠΑ της Αρμοστίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Και της ΚΕΑ.
1: Και της ΚΕΑ.
0: Και teachers. Ναι, και εκεί γίνεται. Αλλά και τηλέφωνο να πάρετε στην Κυπριακή Αποστολή και να ζητήσετε λεπτομέρειες. Θα σας τα πούν.
1: Πάλι μπορούν να πάρουν
0: τα πούν πάλι δηλαδή. Αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας καθοδηγήσουν καλύτερα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: αυτά λοιπόν, Βασίλη.
1: Πολύ ωραία.
0: Δυναμικά ξεκινήσαμε. Νομίζω, με τριήμερο
1: σεμινάριο. Πολύ δυναμικά και πολλές πληροφορίες. Πολλά όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Και τι άλλο να πούμε, έχουμε και τραγουδάκι.
0: Έχουμε φυσικά και τραγουδάκι. Να πούμε, Βασίλη, να έχουμε μια χρονιά επικοδομητική, μια χρονιά γεμάτη δράσεις.
1: Πιστεύω θα είναι γεμάτη δράσεις. Έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ, ναι.
0: Να μάθουμε έτσι πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να το απολαύσουμε κιόλας. Δεν είναι να.
1: Μα, έτσι
0: να
1: είναι.
0: Κουραστούμε.
1: Το σημαντικότερο είναι να
0: ακριβώς
1: απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί διαφορετικά είναι αγκαρία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη στα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλή αρχή
1: mm-hmm.
0: σε όλους. Και καλή δύναμη και στους γονείς με όλα τα δρομολόγια.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Καλή χρονιά να έχουμε.
1: Καλή χρονιά και καλωσορίσαμε όλοι μας.
0: Και να αποχαιρετήσουμε με τραγουδάκι.
1: Βεβαίως.
0: Επίκαιρο. Πίσω στο σχολείο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, κεφάλια μέσα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
0: Εγώ ο Ματθαίος Βεντσάνος.
1: Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, λίγο μετά το LTO ειδήσεων των 10 το πρωί, να είστε μαζί μας. Bye bye.
0: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020 8881 2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό Ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, North London, για την πρωινή θεία λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Good morning from the LGR family. This is LGR London Greek Radio. Coming up next, we'll be linking up with one of our community partners, Apostolos Andreas Greek Orthodox Church in a Kentish town, for the morning service. And this program is brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens.

ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Τι γάρο φελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο λολόν και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαράν επισκυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά.

0: Ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να μας προσφέρει ούτε ζωή, ούτε πραγματική χαρά, ούτε γαλήνη, ούτε επιτυχία, ούτε ευτυχία. Και όταν ο Χριστός, όταν εμείς μάλλον μιλάμε για την σωτηρία του Χριστού, δεν εννοούμε ότι ο Χριστός μας σώζει μόνο από τις δυσκολίες της ζωής, ούτε εννοούμε ότι θα σωθούμε από την κόλαση. Εννοούμε κυρίως ότι θα σωθούμε από αυτόν τον κόσμο, τον πεσμένο, εδώ που κυβερνά ο φόβος του θανάτου και η αμαρτία και η διαφθορά. Και ο Χριστός λέει ότι η δική μου βασιλεία δεν είναι του κόσμου τούτου, ανήκει αλλού και μας καλεί αλλού, στη βασιλεία της δόξης αυτού. Και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ανήκουμε και στις δύο. Δεν υπάρχει στην πνευματική διπλή υπηκότητα. Είμαστε είτε πολίτες της βασιλείας των ουρανών, είτε του κόσμου τούτου. Και πρέπει να διαλέξουμε. Και η οδός που οδηγεί από τον κόσμο εδώ στην βασιλεία του Θεού είναι η οδός του Χριστού, που είναι η οδός του Σταυρού. Και αν δεν αγκαλιάζουμε αυτό το πνεύμα της σταυρώσεως, της ταπεινώσεως, της υπακουής και της θυσιαστικής αγάπης, δεν μπορούμε να μπούμε στην βασιλεία των ουρανών. Ο κόσμος αυτός είναι σαν ένα πλοίο που έχει τρυπηθεί και μπαίνουν τα νερά μέσα σιγά σιγά και δεν το αισθάνεσαι πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά σε κάποια φάση θα βουλιάξει. Και έρχεται ο Χριστός δίπλα μας στην κυβωτό της σωτηρίας και μας καλεί να φύγουμε από το τρυπημένο πλοίο και να μπούμε στην κυβωτό της σωτηρίας. Και ο Σταυρός είναι η γέφυρα που μας επιτρέπει να βγούμε από το ένα πλοίο και να πάμε στην κυβωτό. Όποιος άνθρωπος φοβάται να σταυρώσει αυτά τα νερά για να φτάσει στην κυβωτό και αποφασίζει να μείνει στο τρυπημένο πλοίο, ελπίζοντας ότι έτσι θα σωθεί, εννοείται ότι έρχεται η ώρα που θα βουλιάξει το πλοίο και θα χαθεί. Ο άνθρωπος όμως που έχει εμπιστοσύνη στο Χριστό και παρόλο που φοβάται, παρόλο που είναι δύσκολο, βρίσκει την τόλμα να περνάει αυτή τη γέφυρα του Σταυρού για να μπει στην κυβωτό της σωτηρίας, αυτός θα σώσει την ψυχή του. Έτσι, αυτά που μας λέει ο Χριστός δεν είναι μία έτσι απέτηση ή εντολή, απλώς περιγράφει μία πραγματικότητα. Πρέπει να αποφασίζουμε είτε να μείνουμε εδώ, και αν θέλουμε να μείνουμε εδώ δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε ούτε να ζητάμε σωτηρία, γιατί έχουμε επιλέξει ότι δεν την θέλουμε, ή να επιλέξουμε την βασιλεία του Θεού, αλλά τότε πρέπει να είμαστε διαθετημένοι να αποκοπούμε από αυτόν τον κόσμο του θανάτου και της φθοράς και της αμαρτίας, και το μαχαίρι που θα κάνει αυτή την αποκοπή είναι πάλι ο Σταυρός του Κυρίου, την θυσία, την αγάπη, την υπακοή και την ταπείνωση. Αμήν. Christ speaks today in the gospel of his coming kingdom and of this world and of those who seek to gain this whole world but in exchange lose their soul. This world has nothing to offer that is lasting. It can offer you neither life nor lasting joy, nor lasting peace, nor lasting success, nor lasting happiness or fulfillment. And when we talk about salvation in the Christian faith, we're not talking about Christ saving us only from the difficulties of this life. And nor do we mean primarily that he's going to save us from hellfire in the future, although that is also a part of it. But we mean primarily that he has come to save us from this world, from the fallenness of this world, which is governed by the fear of death, by sin and by corruption. And Christ says that his kingdom is not of this world, but he has another kingdom, the kingdom of glory, the kingdom of heaven. And in spiritual life, there is no dual citizenship. You cannot be both a citizen of this world and a citizen of heaven. Christ says very clearly that friendship of this world is enmity with God, and friendship with God is enmity with this world. You have to pick a side. And the way that allows you to cross from this life into the kingdom of God is the way of Christ, which is the way of the cross. Christ says that he is the way, and his way is the way of the cross. And that means that if a person doesn't embrace the cross of the Lord, which is the way of self-sacrificial love, of humility, of self-denial, of obedience, then he's unable to cross from the one to the other. And he will remain here, and he will perish with this world, even if he gains the whole thing. Because this world is like a ship that is leaking. And the ingress of water might be very slow, and so you may not feel like the ship is sinking at this moment in time. But we have been told that there is a leak, and we know that eventually the ship will sink. And therefore anyone who remains on board will perish. And Christ pulls up alongside this sinking ship in the ark of salvation, and he calls us to jump from the one ship to the other. And the bridge allowing us to cross from the one ship to the other is the cross. Anyone who is too fearful to cross over the waters into the ship that Christ has called us into the ark of salvation, anyone who does not trust the promises of Christ, those promises of salvation, he might choose to remain in the sinking ship, hoping that somehow he'll be okay. But of course the day will come when the ship sinks, and he will go down with it, especially if he's the captain of the ship. So especially if you've gained this whole world, you will go down with it. But the one who trusts in Christ, who trusts that if he finds the courage to cross over the waters, to walk this plank and climb over into the other ship, into the ark of salvation, that person, although he risks his life doing so, will find his life and will find his soul. So Christ is not presenting us here simply with a commandment that I want you to traverse this particular road because it's pleasing to me. He's describing to us a reality of life. He's saying that we have two choices. This is how the Didache, as well, one of the ancient Christian texts, begin. He says there are two ways, one that leads to death and one that leads to life. And this is also what Christ is presenting to us in today's gospel. We have two choices, to die or to live. We can remain here in this world that has fallen and governed by death and by corruption and by sin, and we can die here, or we can choose the kingdom of God and find our salvation there. But in order to enter the kingdom of God, we have to cut all our ties with the fallenness of this world, and that sword, that knife, which cuts us off from this world again, is the cross. So let us have before us at all moments that choice and those two ways. And with every word we speak, with every choice we make, with every decision we have to undertake in this life, does it lead to life or does it lead to death? And let us embrace the cross of Christ so that we can gain that salvation that has been accomplished for us and promised to us. Είπαμε πάντα σεξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών. Είπαμε
1: ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλεό σου. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικητά.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων γερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπερελαίω ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αθέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδημων των εντυπωλήτων αυτών, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ημνήστων κτητόρων τη Αγία Εκκλησία ταυτή. Και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ το περίεστο του λαού το απεκδεχουμένο του παρασουμέγα και πλούσιον ελεών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την όξαν αναπέμπουμεν. Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί.

0: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως ευφωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοίησε το Πατρί, διού τα πάντα αγένετο. Το δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ναθροπίσαντα. Σταυρωθέντα τα επερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages. Light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For our sake and for our salvation, he came down from heaven and was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose again the third day in accordance with the Scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He is coming again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with Father and Son is worshipped and together glorified, who spoke for the prophets. In one holy, Catholic and apostolic church, I confess one baptism of forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come.

Αξιών και δίκαιων σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν επαντιθόπου της εσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός ον, σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκα πέστης πάντα πεωνέως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής ο Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιον. Υπέρ πάντων ονείσμε και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' αξίως σας, και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολυώματα με τάρσια φτερωτά.

έτσι προσφερομέν στην πνοή και θαύτη και ανέμακτον λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγητεύομεν. Κατάφημψον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα κάμπτα και ποιή

εις βασιλείας των ονομπτήρων εις παρησίαν την προσέβη εις τρίπαν εις δεφάκρη. Με την προσφέρομεν σε την λογική τα βιβλία που είναι υπέρ των εκκλησίων απροξαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, φορτητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαιών.

0: του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτων τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ερθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και εν της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών ως και εμείς αθρίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

0: Κύριον. Αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ.
0: Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραδομετά.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία

Κύριε, και αγιάζοντας επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασοντος αγαπώντας την επρέπειον του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους, ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη του κόσμου Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις γυρεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Θότων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία εξ

0: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Δημητρίου, Σταθήνα, Σωτήρη, Ειρήνη, Γεωργίου, Ευαγγέλου, Κωνσταντίνου, Αναστασίας, Αποστόλου, Δημητρίου, Μαρίας, Προκοπίου, Ελένη, Σταύρου, Θεοφανούς, Ανδρέου, Παναγιώτα, Σωτήρη, Ανδρέου, Μιχαήλ, Αντωνίου, Σιμιανής, Ανδρέου, Κώστα, Δέσποινα, Αντωνίου, Χάρη, Ειρήνης, Αντωνίου, Χρυσάλλας, Ανδρέου, Ιωάννου, Ανδριανής, Ιωάννου, Μαρίας, Μαρίας, Χριστόφη, Εύας, Ανδρέου, Παντελή, Γεωργίας, Παναγιώτου και Αποστόλου, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτού σαν πλημέλημα ετούσιον και ακούσιον.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Όπως Κύριος ο Θεός τάξιδας ψυχάς αυτών εν τα ειδικιά αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτών.

Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός σου, των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος αυτός, Κύριε ανάπαυσοντας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου Δημητρίου, Κατίνας, Σωτήρη, Ειρήνης, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Θεοφανούς, Ανδρέου, Μιχαήλ, Αντωνίου, Κώστα, Δέσποινα, Αντωνίου, Ιωάννου και των προμνημονευθέντων δούλων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέτρα πάσα, οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα του παραυτών πρακτένε λόγω η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμε, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν τον Άρχον σου Πατρί και τον Παναγίο και Αγαθό, και ζωπιό σου Πνεύμα την νυν και αΐ,

0: Ευλογία Κύριο και έλεος αυτού έλθεια θυμάστε αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πάτρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφορανίων, δυνάμει ενασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάνδων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολιος του Χρυσοστόμου, ού την Θείαν μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου, ότι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε τις γιορτές της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου, την Τετάρτη, και της Αγίας Θέκλας και του Αγίου Σιλοανού του Αθανίτου την Πέμπτη. Θα γιορτάζουμε και τους δύο μαζί. Τρίτη το βράδυ θα κάνουμε μια πολύ σύντομη αγρυπνία, 8 με 10 το αργότερο. 10 θα έχουμε, 11 το αργότερο, 8 με 11 θα γιορτάσουμε και τον Τίμιο Πρόδρομο και την Αγία Θέκλα και τον Άγιο Σιλουανό. Το Σάββατο, μόνο αυτή την εβδομάδα, δεν θα έχουμε την αγγλιστή λειτουργία το πρωί και την κατήχηση. Θα έχουμε όμως Τετάρτη βράδυ την παράκληση και τη μελέτη Αγίας Γραφής. We have two feasts this week, the conception of St. John the Baptist on Wednesday and St. Thecla and St. Siloan the Athonite on Thursday. We're going to do both feasts together. On Tuesday evening we'll do a very, very short vigil service. We'll start at 8 o'clock and finish before 11 in the evening. So that will be for both the Feast of St. John the Baptist and for the Feast of St. Thecla and St. Siloan. Just for this week, there'll be no English liturgy in the morning on Saturday and no catechism, also no Vespers on Saturday evening, but there will be, as usual, the Paraklesi and the Bible study. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια φυλάξε πάντας ημάς. Αμήν.

Χαίρετε παροικία, φίλες και φίλοι, μεγάλη παρέα του LGR. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή θεία λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων ευγερίας Αναστάσια Lodge και Ultim Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα παροικία μας και όχι μόνο. Και λίγο πριν ξεκινήσουν τα κυπριακά μας, έχουμε και μια ειδική αφιέρωση να κάνουμε. Μόλις μας πήρε τηλέφωνο η Κριστίνα. Να σε καλά Κριστίνα. Thank you so much for your phone call and your kind words. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και ονομαστική γιορτή. Γιορτάζεται η Ευσταθία του Ευσταθίου. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Σήμερα γιορτάζεται και η μαμά Ευσταθία και η κόρη της Χριστίνα θέλει από το Winchmore Hill, θέλει να στείλει το επόμενο τραγούδι στην μαμά της, στην Ευσταθία, που σήμερα έχει την ονομαστική της γιορτή. Μάλλον θα ακούσουμε ένα πουρπουρί από Στέλιος Χιώτης, αφού είναι και βαρουθιώτησα. Χρόνια πολλά, happy, happy name day from the LGR fam. Πάμε εδώ να κλικ. Χρόνια πολλά, μάμα Ευσταθία.

Τίμος, Μερελίνα και Τεσποσίτο στα Κυπριακά, στο Κυπριακό διάλεκτο. Καλό απόγευμα, μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Good afternoon, welcome to the afternoon show here on LG. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LG House. Περνάμε καλά. Και αν εσείς θέλετε να μου στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα στο 0737-661-1033 0736-611-1033 The home of Greek music, one LGR, one name, one LGR.

Καλό απόγευμα ξανά, φίλες και φίλοι. Αν μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιοφωνό σας, εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM και μέσα από την εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show Live. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο. Λοιπόν, έχω και μια ανακοίνωση εδώ, μια γρήγορη ανακοίνωση για την παρέα. Το LGR London Greek Radio στηρίζει περήφανα το μεγάλο Bicommunal Κυπριακό Φεστιβάλ που έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό, στο Κοινοτικό Cypriot Community Center, Earlham Grove, N22 5HJ. Ο είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την Κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας. Μην το χάσετε, φέρτε την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Το μεγάλο Bicommunal Κυπριακό Φεστιβάλ που έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό Cypriot Community Center. Για περισσότερα στα social media του LGR.

Και η καλή παρέα, η μεγάλη του LGR, LGR Family. Αυτός ήταν ο Χριστάκης Κλεοδούλου και η Σούβλα, και αυτό να τα στούμε αυτό το τρώει σε όλα τα παιδιά εκεί, στους όλους τους υφέλοντες του κοινοτικού Cypriot Community Center, στο Cypriot Kitchen, στην Κυπριακή Κουζίνα, σε όλα τα παιδιά εκεί, σε όλους τους εφελοντές που δουλεύουν σκληρά για εδώ, εκεί στο Cypriot Community Center, στην καρδιά του Wood Green. Και μην ξεχάσετε, Bicommunal Cypriot Festival taking place on Sunday, the 4th of October. Cypriot Bicommunal Festival, 4th of October. We'll be having more details now on our socials. So make sure you follow London Greek Radio.

0: μείνε συντονισμένο στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά Πίνκο και Σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι Πίνκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
5: LGR London Greek Radio.

Λοιπόν, την αγάπη μας θα στείλουμε στον κύριο Αντώνη. Στον κύριο Αντώνη που μόλις μας πήρε τηλέφωνο, παραλαμβάνει την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε για τα καλά σου τα λόγια, Αντώνη μου. Και ζήτησε να ακούσει ένα κυπριακό τραγούδι από τον ξέχαστο Πιερίς Ζαρμάς. Και απόψε αν να γίνει Καυκάς. Πάμε να τα απολαύσουμε μαζί λοιπόν. Ωραίο τραγούδι, έτσι χιουμοριστικό κιόλας. Go and check it out here on the LGR Sunday Afternoon Show. Και φύγαμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την νέα επίθεση των ανταρτών Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη αυτή είχε αντίκτυπο και στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέκοψε νωρίτερα την παραμονή του στο Καμπ Ντέιβιντ και επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Στόχος των Χούθη της Ιεμένης έγινε το Ριάτ, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Σαουδαραβικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν και κατέστρεψαν ένα βαλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Ριάτ το Σάββατο. Δεν επιβεβαίωσαν ωστόσο άλλα πλήγματα ή ζημιές. Νωρίτερα, πυκνός καπνός ήταν ορατός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, με τις πτήσεις να διακόπτονται προσωρινά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, τονίζοντας πως οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Υπογραμμίζουν πως το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, με τον κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης να παραμένει υπαρκτός. Στις αμερικανικές προειδοποιήσεις γίνεται ειδική αναφορά στις συγκρούσεις μεταξύ των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που έχουν επηρεάσει πολιτικές υποδομές. Επιπρόσθετα, οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές προειδοποιούν για πιθανή ακύρωση πτήσεων, κλείσιμο ενέργειου χώρου και ευρύτερες διαταρχές στις αερομεταφορές εν μέσω της αυξανόμενης περιφερειακής έντασης. Η Τεχεράν ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, και τόνισε ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση. Έτοιμος να συζητήσει τεκμηριωμένες απόψεις που να στηρίζονται στο δημόσιο συμφέρον αλλά και στο συμφέρον της κοινωνίας, δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει μετά την απόφαση οι νέες κεντρικές φυλακές να κατασκευαστούν στον Άγιο Σωζόμενο. Μιλώντας στην εφημερίδα Σημερινή, τονίζει ότι αν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα, θα αναζητηθούν εναλλακτικές επιλογές, αλλά δεν δέχεται την εκπροημίου άρνηση των τοπικών αρχών. Θα εκφράσουν άποψη όταν θα έχουν την ιδέα του master plan, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Φυτηρής. Στη συνέντευξή του στη Σημερινή, ο Υπουργός αποκάλυψε ότι το νέο σοφρονιστικό ίδρυμα θα είναι χωρητικότητας 1.750 θέσεων και εκεί θα βρίσκονται μόνο οι κατάδικοι. Οι υπόδικοι θα μένουν Λευκωσία, στο χώρο που βρίσκονται οι υφιστάμενες φυλακές. Ο Κώστας Φυτηρής χαρακτήρισε το νέο σοφρονιστικό ίδρυμα που θα δημιουργηθεί ως μια μικρή κοινωνία και ο σχεδιασμός περιλαμβάνει χώρους απεξάρτησης, μικρό νοσοκομείο, εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ θα παρέχονται και θεραπευτικά προγράμματα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άντρας ηλικίας 21 ετών που χτυπήθηκε από όχημα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όχημα που κινεί το σύνοδο Βρουσουδιών με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσερε δύο πεζούς, γυναίκα ηλικίας 28 ετών και άντρα ηλικίας 29 ετών. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή. Στο σημείο στην οδό Βρουσουδιών, κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του. Η 28χρονη, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις και καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος ή του οδηγού του να επικοινωνήσει με την τροχέα αμοχός του. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε. από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν από τον χώρο της κλινικής, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν το μοναδικό αναγνωρίσιμο πρόσωπο που είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στον Γιώργο Μαζονάκη. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει βίντεο που παρουσιάστηκε από τη Earth News και φέρεται να έχει καταγραφεί τον περασμένο Μάιο μέσα στην κλινική. Στο βίντεο εμφανίζεται ο 58χρονος ιατρός να παρουσιάζει σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες διαδικασία που σχετίζεται με ενδοφλέβια θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Σύμφωνα με την περιγραφή που συνόδευε τη σχετική ανάρτηση, η διαδικασία παρουσιαζόταν ως θεραπεία που συνδυόταν με την ολιστική ευεξία. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυροί, 3 με 5 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: This is LGR.

0: Νέα μεγάλη επιτυχία, Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Περνάμε κόκκινο.
0: Καλησπέρα φιλαράκια μας, αν μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Ελάτε εδώ στην μεγάλη παρέα του LGR Sunday Afternoon Show, απόγευμα της Κυριακής. Και έχουμε ολοκαινούργια τραγούδια από Αναδύση, Ηλίας Βρετός,
1: κόκκινο, ελπίδες και νοχές,
0: Νίκος Οικονομόπουλος. Κάτι, σίγουρα θα ακούσουμε κάτι από Αργυρός.
1: Περνάμε κόκκινο.
0: Αφού το LGR είναι και επίσημος χορηγός της μεγάλης εκδήλωσης. Κωνσταντίνος Αργυρός, 22 Οκτωβρίου στο Λονδίνο και στο Iconic Royal Albert Hall. Λοιπόν, πάμε εδώ κάτι καινούριο από Ηλίας Βρετός και Πρόστιμο.

0: Είναι σωστό.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

Εδώ LJ 103,3 στα FM. Το πόλεμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. One Name Original, One LGR. Έναν και μοναδικό. Μηδέν 7 3 7 6 6 1 10 33. 07 3 7 6 6 1 10 33. If you want a WhatsApp, be here in the studio, or follow, of course, on the social media, with it on Instagram, TikTok, Facebook.

Καλησπέρα σε όλη την μεγάλη παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που φτάνουν εδώ. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στα social media του London Greek Radio. Είμαστε εκεί στο Instagram, Facebook και TikTok. Όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές. One Name Original, One LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

A new song there from Yorgos Theodorou, Ke Oniro. Representing our very own UK Cypriot homegrown talent here on LGR on a Sunday afternoon. Topo, you want to skiri agis, and just a few moments left on the clock. But don't worry, it's more work for me afterwards. I'll be working in the studios, in the production, a bit of editing, making sure our output is nice and flowing for you. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και το ζήτρο το ελληνικό τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι. Keep it locked into LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Καλή συνέχεια. Keep it LGR.

επιστρέφουμε σήμερα για μια ακόμη φορά στην αγαπημένη παρέα της κάθε Κυριακής. Μαζί και πάλι για τις ερχόμενες τις ώρες που όπως πάντα θα φέρουν πολύ ελληνική μουσική.

Είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν και σήμερα, εύχομαι να είστε όλοι καλά και να μείνετε κοντά μου να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

μας ακούτε πάντα τους 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Μία ακόμη συνάντηση λοιπόν για εμάς σε αυτόν εδώ τον Σεπτέμβρη, που όπως πάντα φέρνει τις δικές του εικόνες, πάντα συνοδεία ελληνικής μουσικής και αγαπημένων φίλων.

λοιπόν να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζημανός κοντά σας με το ζωοτεχνικό τραγούδι. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

πάλι μαζί λοιπόν για το που μεσημέρω μιας ακόμη Κυριακής. Ο Μιχάλης Ζημανός εδώ, στο ξεκίνημα ενός ακόμη ταξιδιού. Από αυτά που κάνουμε πάντοτε παρέα το απόγευμα της κάθε Κυριακής, αναζητώντας όλα αυτά που κάνουν τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά και μαζί να βγουν σε μια καινούργια περιπλάνηση.

περιπλανήσεις μέσα στη ζωή του ανθρώπου, στις μέρες που μας χαρίζει ο χρόνος και όποια συνταγή και αν χρειάζονται, φέρνουν πάντοτε κάτι ουσιαστικό.

πολύ αγαπημένο συγκρότημα από την Κρήτη, οι Χαΐνιδες, και όλες αυτές οι περίεργες συνταγές που φτιάχνονται μονάχα με τα πιο πολύτιμα υλικά.

μια ξέχαστη και πολύ αγαπημένη φωνή σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση με τους Χαΐνιδες, Μανώλης Λεδάκης, με μια αγάπη που την πήρε ο άνεμος.

το μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ζημανός και όλοι εσείς με το ζήτητο λίγο τραγούδι. Είμαστε μαζί για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής. Το γεμίσουμε και αυτό με πολύ ελληνική μουσική και πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Η φωνή της Άλκης της σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και ψυχή του ανθρώπου πάντα να έχει την πλώρη ανοιχτή προς το όνειρο.

Μια πολύ αγαπημένη φωνή σε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μέσα στη μουσική. Η φωνή της ελευθερίας σε μια από τις πολλές της συναντήσεις με έναν πολύ ιδιαίτερο συνθέτη, τον Νίκο Ξηδάκη.

Με την φωνή της Νένες Μενετσάνου λοιπόν, πήγαμε και όλες στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω τον λίγο τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ένα ακόμη μουσικό ταξίδι από αυτά που κάνουμε μαζί το απόγευμα της κάθε Κυριακής, έτσι λοιπόν και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Οι ιστορίες των ανθρώπων σε ένα παλιό καφέ που δεν έχασε ποτέ την ομορφιά του. Και η φωνή της άλκης της στη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

Ιστορίες από έναν δρόμο και δύο πολύ αγαπημένες φωνές. Η Χαρούλα μαζί με τη Δήμητρα σε ένα από τα αξέχαστα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.

Ιστορία ενός παλιού φίλου με ένα κορτεόν που ήξερε να κρύβει μέσα στο χαμόγελό του όλο το νόημα της ζωής. Τέτοια τραγούδια, γεμάτα αγάπη, γεμάτα σημασία, ήταν πάντοτε το τραγούδι του Μάνου Λουίσου και δίπλα σε αυτά άλλα για τα μικρά παιδιά που πάντοτε ονειρεύονται τη ζωή με ένα όνειρο 30 φίλοι.

Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.

Ένα λοιπόν ακόμη διάλειμμα ήρθε και πέρασε και εμείς τώρα και πάλι μαζί με το σημερινό ζήτο. Ο Μιχάλης Ζήμανος πάρετε κοντά σας, ζήτω το ελληνικό τραγούδι, πολύ ελληνική μουσική και η παρέα μας για μια ακόμη φορά μέχρι τις 7.

Μανώλης Μησιάς, μία ακόμη από τις μεγάλες φωνές στο ελληνικό τραγούδι και δύναμη δύο ματιών να κρύψουν μέσα τους όλα τα χρώματα του κόσμου.

ζητώντας ένα παράθυρο ανοιχτό, να φέρει τα τραγούδια και τον ήλιο και τη δροσιά αυτής της πόλης, και ένα τραγούδι που πάντοτε μας θυμίζει τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: This is London Greek Radio.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Charging international tourists an entry fee for London's museums could be detrimental for the capital's cultural appeal and subsequent survival, ministers have been told. In March, the government confirmed they would look at the possibility of charging international visitors at national museums across the country amid a cultural funding crisis. Universal free admission to the national museums has been in place since 2001 for both domestic and foreign visitors. However, a funding shortfall caused by higher running costs and underwhelming footfall has prompted a discussion over the long-term sustainability over the cultural institutions. Party candidates have been confirmed for the upcoming Holborn and St Pancras by-election on October the 8th, after former Prime Minister Sir Keir Starmer resigned as MP in early September. The seat covers much of Camden, including Covent Garden and Bloomsbury, Camden Town, Regent's Park and Kentish Town. Labour announced last week that Camden Council leader Sagal Abdiwali will be the party's candidate for the contest. And on Friday, September 11th, the Green Party leader Zach Polanski officially secured his nomination. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020 8881 2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU. Or email us on cycc6363@gmail.com.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
6: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: This is LGR.

να φύγουν μακριά σε δρόμους που ονειρεύονται γαλήνη πως θα βρουν και γιατρία.

Φτάνουμε λοιπόν κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής που είμαστε μαζί και όπως πάντα μοιραζόμαστε πολύ ελληνική μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου απόψε. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

μια πραγματικά πολύ όμορφη νεότερη φωνή. Η Ιουλία Καρπατάκη μαζί με έναν υπέροχο νέο συνθέτη, τον Ορέστη Ντάντο. Μιλώντας όμως για όμορφες νεότερες φωνές, πάμε τώρα να ακούσουμε και αυτή που ακολουθεί.

φόβο και φυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπό.

Τώρα τη μηχαιρίτσα λοιπόν παίρνουμε τώρα κάπου εδώ, στο τελευταίο μέρος της υποψινής μας συνάντησης. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι για λίγο ακόμη εδώ, με τον Μιχάλη Γερμανό κοντά σας, και πάντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά σήμερα. Πάμε λοιπόν, μας έμεινε λίγο ακόμα, πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Ένας Απρίλης που πάντοτε κρατάει τις αναμνήσεις του και μια ακόμη πολύ ιδιαίτερη φωνή, η φωτεινή Βελεσιότου. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα. Θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν εκεί πάλι εδώ για τις τελευταίες τρεις ώρες που όπως πάντα φέρανε ένα ταξίδι και το κάναμε παρέα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας για μια ακόμη φορά και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ την επόμενη φορά που εμείς θα ξαναπούμε. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια πολύ όμορφη καινούργια εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3.

0: Turner Music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793 054 981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes. See Michael & Co. N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

έχασα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η πρώτη σκέψη.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.